0: Radio DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: What's up, guys? We are the Chainsmokers.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: this is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
3: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
4: Το DJ τον αγαπάω.
5: Δεν παίζεται. Όλη την ημέρα.
6: Κάθε μέρα.
7: Όλες οι επιτυχίες.
8: Σούπερ. Λάρισα DJ.
9: Hey, this is Ed Sheeran.
10: Hey, it's Dua Lipa. Dua
11: Lipa. What's up? It's your boy David Guetta.
12: Hey, it's Ava Max.
13: It's Calvin Harris.
14: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
15: 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες
16: όλη την ημέρα.
17: Για τη Larissa.

Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.

Hello, monsters. Radio DJ. Μόνο επιτυχίες. Yay.

0: στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Απέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.

0: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
1: Πες το στον Κωστίκα.
0: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
1: Πες το στον Κωστίκα.
2: Τι θα παραγγείλετε?
0: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
1: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
4: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Καίου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29. All your favorites in one place.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
2: All your favorites in one place.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωρεπιταγή.

0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο. Πες το στον Κωστίκα. Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν. Πες το στον Κωστίκα.
2: Τι θα παραγγείλετε?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Πες το στον Κωστίκα.
0: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ACME.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29. Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
0: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Homeware. Τα λευκά ήδη στην Ελλάδα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
10: Ξεκινάμε το καλύτερο.
9: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
10: Wow! Και το καλό?
9: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
10: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
0: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. Radio

0: Hit music 24/7.
1: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε εδώ στο 95 και τα Λάρισα DJ πρωινό 5ης 3 του Σεπτεμβρίου. Είμαστε παρέα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 με νούμερο 1 επιτυχίες φυσικά και μόνο να παίζουν δυνατά. Πίσω το μικρόφωνο Στέλλα Καρατζόγλου. Δυναμώστε την ένταση μόλις ξεκινήσαμε.

0: 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7, ο μαγικός αριθμός του Viber που μας φέρνει λίγο πιο κοντά εκεί. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. www.dj.gr μας ακούτε online. Και φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ακόμη, έχουμε καινούργιες εφαρμογές, παιδιά, διαθέσιμες για Android και iOS κινητά. Μπαίνετε, τις κατεβάζετε εντελώς δωρεάν και μπορείτε να μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή πάρα πάρα πολύ εύκολα με ένα απλό πάτημα κουμπιού. Τα βλέπετε όλα, είναι πάρα πολύ ωραίες οι εφαρμογές. Εννοείται το πρόγραμμα, ό,τι σας ενδιαφέρει, τα βρίσκετε όλα εκεί και δεν χάνετε λεπτό. Και στα social media γίνονται ωραία πραγματάκια. Ελάτε στην παρέα σας. Περιμένω. Μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. Προπαρασκευούλα σήμερα. Δύσκολη εβδομάδα, αλλά να φτάνει στο τέλος. Εμείς εδώ συνεχίζουμε πάντα με νούμερο 1 επιτυχίες και επανέρχομαι σε λίγο να σας πω κι άλλα.
1: Λάρισα DJ.

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω. All your favorites in one place.

είναι αυτή μια καλή ώρα να πάμε στην έρευνα της ημέρας, γιατί σας έχω έτσι καυτό, ζουμερό θέμα. 395 άντρες ρωτήθηκαν. Τι είναι αυτό που τους ελκύει περισσότερο σε μια γυναίκα, και μην πάει το μυαλό σας σε κάτι τώρα, μυαλό, χιούμορ κτλ. Όχι, απλά τα πράγματα. Στήθος ή γλουτί, ρώτησαν οι επιστήμονες. Το 53% αποφάσισε ότι τα θέλει και τα δύο. Βεβαίως, έχουμε και ένα 20% που είναι λίγο πιο χαλαρή με τη σωματική διάπλαση, και έχουμε και ένα 9% το οποίο λέει αδιαφορεί πλήρως για τα εξωτερικά γνωρίσματα. Αυτοί είναι ψεύτες, ξεκάθαρα. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν θέλω τέτοια πράγματα να συμβαίνουν σε αυτή εδώ την εκπομπή. Μην μου στέλνετε στο Viber τι προτιμάτε εσείς, στήθος ή μπούτιλες και είναι κοτόπουλα γυναίκες. Ό,τι θέλει ο καθένας. Όλα για τον άνθρωπο είναι. Συνεχίζουμε εμείς με νούμερο 1 επιτυχίες πάντα εδώ στον DJ.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σε εντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ΑΚΜΗ. www.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
6: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
7: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
6: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
7: Τηλέφωνο 2410-286-008.
8: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστας Κόφι. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
9: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Λάρισα. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio.

0: Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα εδώ στον αγαπημένο 95 και τα Λάρισα DJ πρωινό Πεμπτούλας. Τελευταία ώρα παρέα μέχρι και τις 12. Συνεχίζουμε φυσικά και πάντα με νούμερο 1 επιτυχίες. Ελπίζω να είστε σε καλή φάση, να είστε έτσι με ωραία σχέδια για το Σαββατοκύριακο που να αχνοφαίνεται τι έμεινε μια Παρασκευή. Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για την επόμενη ώρα, η οποία φυσικά έχει νούμερο 1 επιτυχίες και φυσικά έχει και άλλα ωραία πράγματα που μας αρέσει να ακούμε στο ραδιόφωνο. Δυναμώστε την ένταση, συνεχίζουμε δυνατά.

Να πάμε λίγο μία βόλτα στην αγορά, γιατί δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε στο σωστό timing, αλλά κάποια πράγματα συμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή. Στις 4 Σεπτεμβρίου ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco, μόλις μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Εκεί θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά και ρούχα είδη σπιτιού και διακόσμησης, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στην οδό Μελούνας και Τζαχίλα, το νέο κατάστημα Pepco μας υποδέχεται με αμέτρητες επιλογές για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν οργανωμένα και οικονομικά. Ραντεβού εκεί. Εννοείται θα είμαστε εκεί. Εννοείται ότι αγαπάμε Pepco και πραγματικά έχω ψωνίσει μέσα στις διακοπές, δεν θέλετε να ξέρετε. Ετοιμάζομαι τώρα και για το comeback της σχολικής χρονιάς. Ετοιμαστείτε κι εσείς μαζί μας. Μέχρι τότε, νούμερα 1 επιτυχίες παίζουν δυνατά στον DJ. Επιστρέφω σε λίγο.

Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι. All your favorites in one place.

Σας έχω νέα για τον αγαπημένο ηθοποιό Μάθιου Πέρι, ο οποίος έφυγε πολύ έτσι πρόωρα από τη ζωή, και για την δική του πορεία έρχεται στο Netflix ένα ντοκιμαντέρ για να μάθουμε άγνωστες ιστορίες και υλικό από το οικογενειακό του αρχείο. Η σειρά θα ονομαστεί The One About Matthew Perry και θα αποτελείται από τρία μέρη και θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου. Για πρώτη φορά μάλιστα μιλάει η αδερφή του ηθοποιού. Εντάξει, συγκινητικό θα είναι σίγουρα. Ήταν ένας ηθοποιός που είχε αφήσει το δικό του στίγμα μέσα από τα φιλεράκια κυρίως. Και η αλήθεια είναι ότι μας είχε σοκάρει και ο τρόπος που έφυγε από τη ζωή. Περιμένουμε τώρα να δούμε. Μέχρι να κυκλοφορήσει αυτό στο Netflix, εμείς συνεχίζουμε δυνατά. Πάντα με νούμερα επιτυχίες. Έδα στον DJ.

Σας χαιρετώ, σας φιλώ σταυρωτά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, γιατί κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Έρχεται Φανή Γανιώτη μέχρι και τις 2. Φυσικά όλο μας το πρόγραμμα μέχρι και αργά το βράδυ συνεχίζει να παίζει δυνατά με νούμερο 1 επιτυχίες. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευάρα στις 10 το πρωί. Εδώ θα είμαι να σας περιμένω να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο όπως ακριβώς του αξίζει. Ό,τι και αν κάνετε στο υπόλοιπο της ημέρας σας, να περάσετε εξαιρετικά και να μένετε πάντα συντονισμένοι εδώ. Τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Bye. DJ Throwback.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.

0: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
1: Ξεκινάμε το καλύτερο.
0: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
1: Wow! Και το καλό?
0: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
1: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
2: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.
3: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία.

0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Δεν ξέρω, εγώ τώρα μπορώ να κάνω εκπομπή τεστ. Ένα-δύο. Καλά δες. Ακούγομαι.
2: Καλά είσαι.
1: Εντάξει, θα βγω. Εδώ είμαστε και σήμερα φυσικά τα καλύτερα. Παίζουν στον αγαπημένο σου DJ. Είναι 5η, είναι 3 Σεπτεμβρίου.
2: Μπράβο.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση έξω.
2: Έχει σύννεφα, επιτέλους λίγο να δροσίσει.
1: Επιτέλους δροσίζει. Αυτό και του αντώνω. Τη θερμοκρασία 36 μέχρι την Κυριακή.
2: Ωραιότατα.
1: Και φυσικά είμαστε λίγο μπουκωμένοι, μάλλον από τα air condition. Δεν έχει καμία σημασία, όμως θα περάσουμε και σήμερα. Τέλεια,
2: κοιμήθηκες. Κοιμήθηκες λίγο.
1: Τα
2: μετά
1: κλασικά.
2: Από τα χθεσινά.
1: Ποια χθεσινά.
2: Εδώ που τρέχαμε.
1: Ναι, που τρέχαμε, ναι.
2: Yes!
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχία.

Guys falling down. Baby, are you down, down, down? Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ. Αν θέλετε να ανέβετε και είστε λίγο down, που δεν νομίζω δηλαδή, γιατί είναι προ-Παρασκευή σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε, γράψτε μου στο Viber τι σκοπούς έχετε για το Σαββατοκύριακο. 39 την Κυριακή και όχι 36. 36 μέχρι και την Κυριακή 39. Πάρα πολύ καυτή θα είναι η Κυριακή που έρχεται. Οπότε κάντε τα σχέδιά σας. Εννοείται το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. DJ.gr μας ακούτε live στην ολοκένουργια εφαρμογή μας που την κατεβάζετε στο κινητό σας επίσης. Και φυσικά έχω για εσάς πάρα πολλά νέα και διαγωνισμοί και σήμερα για να τα πούμε μαζί αναλυτικά μέχρι και τις 2. The Palm Tree Boy τώρα με το Just Can Get Enough. Παίζει δυνατά στον DJ.

0: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29. All your favorites in one place.

0: Εδώ είμαστε σήμερα 5.34 λεπτά μετά τις 12 και έχεις ανεβάσει εκεί story. Πώς είσαι, μετά από τσιμπουράκια έρχεσαι για εκπομπή.
1: Ναι, χθες
0: το βλέπω στο story σου.
1: Παραπάνω.
0: Το βλέπω.
1: Ναι, σε έχω στενούς, κακό, σας ευχαριστώ.
0: Και μιλάς τόσο γρήγορα. Με έχεις στενούς, με βγάλεις πάλι. Με έχεις μπλοκ και παλιά νομίζω.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: γιατί...
0: η Καρατζόγλου.
1: Ναι, σε είχαμε γενικά όλοι, αλλά δεν πειράζει.
0: Γιατί σας έγραφα σχόλια.
1: Α, ναι, γι' αυτό. Τι να πω, εντάξει, το δικαιούμαι με όλα αυτά που γίνονται το βράδυ.
0: Γιατί?
1: Γιατί με παίρνει τηλέφωνο, βλέπετε παιδιά, μια γιανιώτη.
0: Εντάξει, μια παρά, δηλαδή δεν κοιμάμαι εγώ μια παρά, κοιμάσαι εσύ.
1: Ναι, μια παρά, πραγματικά.
0: Ήρθαμε εδώ λίγο με τις πιτζάμες, κάναμε τη δουλειά μας, φύγαμε.
1: Πιτζάμα σορτσάκι, παρακαλώ να βλέπετε να τρέχει, να τρέχω κι εγώ να συναντιόμαστε κάτω από το ραδιόφωνο.
0: Έχω έρθει πολλές φορές στην κεντρική πλατεία με πιτζάμα σορτσάκι.
1: Oh, άμα τη δείτε,
0: από το σπίτι.
1: Ξέρετε ότι είναι η Φάνη
0: Γιανιώτη. Τρελή με την πιτζάμα σορτσάκι που έρχεται στο ραδιόφωνο μια παρά, είμαι εγώ.
1: Γιατί κόβετε το ίντερνετ και παίρνει την τεχνική υποστήριξη. Παρακαλώ, πείτε μας το πρόβλημά σας. Να φτιάξετε το ίντερνετ, παρακαλώ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Τι άλλα, Λεωνίδα?
1: Τίποτα. Ήσυχα, ήσυχα.
0: Έλα να φύγουν και οι τελευταίοι ακροατές μας.
1: Πάμε. Άντε,
0: έλα, άντε, πάμε να ακούσουμε αυτό, κομματάρα. Αυτό.

με Fresh New, λέγεται Marian, για όλες τις Μαριάνες και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ζαν Πολ Γκοτιέ βρίσκεται στη Μύκονο μετά τις φωτογραφίες με την Κέιτι Πέρι. Κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από τον διάσημο σχεδιαστή. Από ό,τι καταλαβαίνετε, το καλοκαίρι είναι εδώ. Το απολαμβάνουν οι διάσημοι στα νησιά. Ειδικά τώρα το Σεπτέμβριο που δεν γίνεται, ξέρετε, και αυτός ο χαμός. Βλέπετε ότι οι περισσότεροι διάσημοι έρχονται τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Ξέρουν αυτοί. Εγώ θα σας πάω Σεπτέμβριο στην πόλη και φυσικά σινεμά. Village Cinemas. Ο 95,7 Larissa DJ σε συνεργασία με τα Village σας χαρίζουν 4 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε την ταινία της επιλογής σας στη μεγάλη οθόνη. Τι άλλο θέλετε? Σεπτέμβριο είναι τέλεια, παιδιά. Να επιστρέφεις έτσι, να πας σιγά σιγά σινεμά, να μπαίνεις λίγο στο κλίμα. Μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram, βρείτε το post. Larissa Radio DJ μας βρίσκεται στα social. Και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Αυτός είναι ο Sombre.

0: Με επιτυχίες για τη Λάρισα.
1: This is DJ 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον...

0: Κωστίκα. Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο, μουστάκα. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο, μουστάκα. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομία.

0: Radio DJ. Hit Music 24-7.
1: Come on DJ Sign. Βέβαια ο ήλιος έξω παιδιά, θέλω να σας πω ότι δεν λάμπει πολύ. Σήμερα εμάς μας αρέσει αυτή η συννεφιά. Έχει ρίξει τη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου για σήμερα, 36 μέχρι την Κυριακή, 39 την Κυριακή λέει η Έμι. Και φυσικά είμαστε εδώ άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες. Η Φανή Γιαννιώτη πίσω από το μικρόφωνο, εσείς στο Viber. Να πω γεια στη Λίλια που είναι και καινούργια στην παρέα. Περιμένω τα μηνύματά σας 6988 957 957. Πάμε να ξεκινήσουμε με Μπένι Μπενάση.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Naomi Sharon και Another Life παίζει φυσικά δυνατά στον DJ, είναι Fresh New. Και θέλω να σας πω ότι ο Σεπτέμβρης είναι για πολλούς η πραγματική, λέει, αρχή της χρονιάς. Περισσότερο ίσως και από την πρωτοχρονιά γράφουν στο διαδίκτυο. Επιστροφή στη δουλειά, επιστροφή στο σχολείο, νέα προγράμματα, νέοι στόχοι, γυμναστήριο, διατροφή. Δεν ξέρω, όλοι κάτι αποφασίζουμε να αλλάξουμε αυτές τις ημέρες. Υπάρχει μάλιστα και ο όρος September Reset, έχει γίνει λίγο viral στα social. Δηλαδή η ανάγκη, λέει, που νιώθουμε για ένα μικρό restart μετά το καλοκαίρι. Οπότε αν σήμερα σκέφτηκες να οργανώσεις λίγο καλύτερα τη ζωή σου, θέλω να σου πω ότι δεν είσαι ο μόνος. Προς το παρόν, βέβαια, εμείς κάνουμε reset μόνο στη διάθεση με μουσική. Shine on me, baby. Hey, David, get up. This is Fugel. What's up, your boy, Fresh
1: Montana. You're on 95.7 Radio DJ.

Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι. All your favorites in one place.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς και διάβαζα για την κυκλοφορία του George Michael The Faith Tour. Έρχεται στα σινεμά Δεκέμβριο στις Αμερικανικές αίθουσες. Καταλαβαίνετε, λίγο αργότερα σε εμάς. 11 Δεκεμβρίου στις Αμερικανικές αίθουσες. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα, καθώς φέρνει ξανά στην επιφάνεια ένα σπάνιο ντοκουμέντο από την κορυφαία στιγμή της πορείας του καλλιτέχνη. Και ποιος δεν αγαπάει George Michael, πείτε μου λίγο. Η συγκεκριμένη περιοδία 1988-89 ακολούθησε την κυκλοφορία του εμβληματικού ομώνυμου άλμπουμ Faith, το οποίο φυσικά καθιέρωσε τον George Michael ως παγκόσμιο solo είδωλο, σπάζοντας κάθε ρεκόρ πωλήσεων, κερδίζοντας το βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς. Στην ταινία θα δούμε αποκατεστημένο υλικό, το χαμένο συναυλιακό φιλμ που έχει υποστεί ψηφιακή αποκατάσταση ήχου και εικόνας, ιστορικές ερμηνείες, καταγράφει τις εκρηκτικές live εμφανίσεις του στη σκηνή, αλλά και πολύ backstage. Τι άλλο θα μπορούσα να έχω για throwback? George Michael με το Fast Love παίζει δυνατά στον DJ.

Είναι Πέμπτη, είναι 3 Σεπτεμβρίου. Τελευταίοι μήνες του χρόνου, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, έχουμε τα καλύτερα φεγγάρια και τα καλύτερα αστρονομικά φαινόμενα. Διάβαζα λίγο πιο πριν εδώ και θέλω να σας πω ότι έρχεται και η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου για τους πολύ ρομαντικούς. 26 αργεί ακόμη, θα σας το ξαναθυμίσω όμως. Και για εσάς που λατρεύετε να βγάζετε φωτογραφίες στο φεγγάρι και από το ρομαντισμό, θα σας πάω σε ένα πάρα πολύ δυνατό event. Έρχεται αυτή την Παρασκευή αύριο, αλλά και το Σάββατο, Primer Music Festival. Έγινε η κλήρωση χθες. Εμείς εννοείται όπως κάθε χρόνο είμαστε χορηγοί στο Primer. Τα μεγαλύτερα dance ονόματα έρχονται στο ΟΑΚΑ. Και φυσικά οι νικητές έχουν ειδοποιηθεί. Έχουμε ήδη στείλει τα εισιτήριά τους. Να περάσετε πάρα πολύ καλά και φέτος. Primer Music Festival. Σάββατο, Παρασκευή και Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Αν δεν κερδίσετε πρόσκληση και δεν έχετε κάπου αλλού να πάτε, σας το προτείνουμε εννοείται. Μιλώντας για dance μουσική, πάμε να ακούσουμε Sealer.

αδερφός μας RG με το Resurrection, διασκευασμένο. Και κάποιος έχει όρεξη για dance μουσική, για dance Σαββατοκύριακο, μιλώντας λίγο πιο πριν για το Primer. Λοιπόν, πάνε και διπλές προσκλήσεις. Έφυγαν, έχουν ειδοποιηθεί. Νικητές, σας έλεγα με απαντητικό μήνυμα στο Viber, γιατί πάρα πολλοί από εσάς ρωτάτε. Οπότε, αν δεν έχετε λάβει μήνυμα, καταλαβαίνετε. Τρέχουν όμως και άλλοι διαγωνισμοί. Ποτέ δεν σταματούν τα δώρα στον αγαπημένο σου DJ. Laser Salon, 15 δώρα για αυτό το μήνα. Σας περιμένει και με εκπληκτικές προσφορές και με πολύ ωραία δώρα. Βρείτε τα στη σελίδα μας στο Instagram. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εννοείται Γιάννης Τουμπάνος στις 2 και κάτι μαζί σας. Εννοείται υπέροχο πρόγραμμα μέχρι και αργά το βράδυ. DJ.gr. Κατεβάζετε και την ολοκένουργια εφαρμογή μας στο κινητό σας για να μας ακούτε εύκολα και γρήγορα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λέγεται But If και με αυτό θα σας χαιρετήσω. Αύριο στις 12 Παρασκευάρα θα είμαστε μαζί.

0: και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γράφτο. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
4: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
3: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
5: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και η Άσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
6: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
7: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
8: Ξεκινάμε το καλύτερο.
7: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
8: Wow! Και το καλό?
7: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παρακολουθήσεις.

0: Παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
1: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
0: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.
2: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μια νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Καλό μεσημερί, Λάρισα. Γέννη του πάνω στο μικρόφωνο, όπως κάθε μεσημεράκι στον 95,7. Λάρισα DJ. Πέμπτη σήμερα, χρόνια πολλά στον Άνθιμο, την Αριστεία και την Φίβη που γιορτάζουν. Στην πρώτη ώρα θα μάθουμε για την δικαστική νίκη του Bad Bunny, το νέο έρωτα της Katy Perry, αλλά και τον γάμο της Taylor Swift, όπου έχουμε ακόμα και τόσο καιρό μετά πληροφορίες. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Μεγάλη δικαστική νίκη για τον Bad Bunny. Ο δικαστής ακύρωσε μεγάλο μέρος της τεράστιας αγωγής για τα προβατικά δικαιώματα εναντίον του. Η μήνυση υποστήριζε πως εκατοντάδες τραγούδια ρέγκετον έχουν κλέψει τον χαρακτηριστικό ρυθμό, αλλά το δικαστήριο έκρινε πως ο ρυθμός δεν μπορεί να κατοχυρωθεί νομικά. Οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Ακούμε μόνο επιτυχίες εδώ στον DJ.

Σαλίδια, κορδέλες, χρώματα και αυτοκόλλητα παίρνουν θέση. Τα Happy Family Weekends επιστρέφουν στο Fashion City Outlet κάθε Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με κατασκευές για τη νέα σχολική χρονιά. 5 και 6 Σεπτεμβρίου, καρτελάκια για τη σχολική τσάντα. 12 και 13 Σεπτεμβρίου, σελιδοδείκτες. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, εκομολυβοθήκες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, τα πιο cool τετράδια. Η πιο δημιουργική επιστροφή στα θρανία ξεκινά στο κέντρο της καρδιάς μας. Back to School Happy Family Weekends. Είσοδος ελεύθερη. Αγορές, βόλτα και διασκέδαση, όλα γίνονται πιο εύκολα στο Fashion City Outlet. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

Κέιτι Πέρι βρήκε τον έρωτα της ζωής της. Η διάσημη pop star παραδέχτηκε σε συνέντευξη πως η περιοδία της έφερε το μεγαλύτερο δώρο, την γνωριμία της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, τον Justin Trudeau. Πλέον η ίδια δηλώνει πιο ερωτευμένη και ευτυχισμένη από ποτέ. Εμείς είμαστε ευτυχισμένοι με μικρά απλά πράγματα όπως το ολοκένουργιο application του DJ που θα βρεις τώρα σε iOS αλλά και Android stores για να το κατεβάσεις και να μας έχεις πάντα κοντά σου και στο κινητό σου τηλέφωνο. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Ο Travis Kelce μιλάει για πρώτη φορά για τον γάμο του, εξήγησε πώς επέλεξαν το τεράστιο Madison Square Garden για να παντρευτούν με την Taylor Swift, επειδή τους εξασφάλιζε απόλυτη διιδιωτικότητα και διακριτικότητα. Ο γάμος έγινε χωρίς καθόλου κινητά, με τον ηθοποιό Adam Sandler να αναλαμβάνει τον πολύ σημαντικό ρόλο να τους παντρέψει. Ακούμε μόνο επιτυχίες.
1: On Radio DJ. Uh-huh. It's Bibi Rexha. 95,7.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
5: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Μαμάκας.
8: Φαγητό της μαμάς.
9: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
8: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
9: Κάθε μέρα

0: διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
1: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκα Σίτερη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
0: Και με delivery στο 2410 25 91 90 ή στο WhatsApp 6983 64 14 39.
1: Μαμάκα Σίτερη, νόστιμα σαν τις μαμάκας.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα, Γιάννης Τουμπάνος στον 95,7. DJ, ένα ακόμα καυτό μεσημέρι Πέμπτης στην Λάρισα. Σαφώς πιο κάτω η θερμοκρασία στους 32. Στην δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε για τη νέα εποχή της Miley, την Lisa των Blackpink, αλλά και την Olivia Rodrigo. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Τα λέγαμε και χθες, η Miley Cyrus έκοψε το επίθετό της και ο πατέρας της την στηρίζει εν ώψη του 10ου άλμπουμ της. Η Superstar αποφάσισε να χρησιμοποιήσει πλέον μόνο το μικρό της όνομα. Ο Billy Ray Cyrus, λοιπόν, ο διάσημος πατέρας της, δήλωσε περήφανος λέγοντας πως αυτό ταιριάζει απόλυτα σε έναν ζωντανό θρύλο και είναι και φυσικό επακόλουθο. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
1: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
1: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
1: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
10: Ξεκινάμε το καλύτερο.
9: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
10: Wow! Και το καλό?
9: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
10: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
2: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. All your favorites in one place.

Πάμε και στα κινηματογραφικά μας. Η Λίσα των Blackpink μεταφέρει τη ζωή της στη μεγάλη οθόνη τον Οκτώβριο. Θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στα σινεμά το νέο της ντοκιμαντέρ Always La Lisa θα λέγεται. Η ταινία θα ακολουθήσει την Λίσα για έναν ολόκληρο χρόνο, καθώς χτίζει την solo καριέρα της εν μέσω της τεράστιας πίεσης και παγκόσμιας δόξας. Και εννοείται ότι μόλις κυκλοφορήσει ο κινηματογράφος θα πάμε να το δούμε. Ακούμε μόνο επιτυχία.

0: Gaga. Radio DJ.
1: This is Lady Gaga.
2: This is David Guetta.
3: Hey, it's Bruno Mars.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

Για την Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου διαβάζω στο ilarissa.gr και πότε θα φωτίσει τέλος πάντων τον νυχτερινό ουρανό το φεγγάρι της Συγκομιδής. Στο ilarissa.gr θα βρεις και εσύ όλες τις πληροφορίες. Η Ολίβια Ροντρίγκο βρήκε την σωσία της μιλώντας στο μουσείο Grammy. Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποκάλυψε πως αν γινόταν ποτέ ταινία η ζωή της, θα ήθελε να την υποδηθεί η ηθοποιός Μόνικα Μπαρμπέιρο. Ο λόγος πιστεύει πως οι δυο τους μοιάζουν κυριολεκτικά σαν δυο σταγόνες νερό. Ακούμε μόνο επιτυχίες, σε λίγο έρχεται το DJ Evening Show, μείνετε εδώ.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονεπ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονεπ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Μάχητες, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή. Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
1: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Δρόσησε σήμερα, έτσι. Παράπονο δεν θέλω να έχουμε. Είμαστε μαζί, εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Είναι απόγευμα Πέμπτη σήμερα, είναι τρίτη μέρα για το μήνα Σεπτέμβρη 2026 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 στο 95,7 Λάρισα DJ και στο DJ Evening Show μαζί με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες.

0: όλη την ημέρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Η καλύτερη παρέα. 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: Radio DJ. Είμαστε μαζί εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Είμαστε μαζί και στα social, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Είμαστε μαζί και στο Viber, στο 6988-957-957. Εκεί μοιραζόμαστε απόψεις, τραγούδια και γενικότερα ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μου πείτε, το λέτε εκεί. Φυσικά DJ.gr. Μας ακούτε 24/7 από όποιο μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου και αν βρίσκεστε. Έχουμε και νέο application, ανανεωμένο, διαθέσιμο για όλες τις συσκευές Android αλλά και iOS.

0: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
4: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
3: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
4: Τηλέφωνο 2410-286-008.
5: All your favorites in one place.

Απόγευμα 5η σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, έτος 95,7 Λάρισα DJ. Για σαν σήμερα το 2006, ο Justin Timberlake μαζί με τον Timbaland βρίσκονται στη θέση νούμερο 1 του βρετανικού chart singles με το Sexy Back. Το 2009, σαν σήμερα, το Sticky and Sweet World από την Madonna γίνεται η πιο επιτυχημένη περιοδία solo καλλιτέχνη με έσοδα 408 εκατομμύρια δολάρια. Η 59χρονη τότε τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί σε 32 χώρες. Ενώ το 2024, σαν σήμερα, το Spotify κέρδισε μια μακροχρόνια δικαστική υπόθεση στην οποία κατηγορήθηκε ότι έκανε χρήση streaming μουσικής του Eminem χωρίς άδεια του καλλιτέχνη. Πίσω στα δικά μας τώρα και στις επιτυχίες του 95,7 Larissa DJ.

Είμαστε μαζί εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ και εγώ τώρα να σας πάω στον Ed Sheeran. Έξι μέλη του συνεργείου του καλλιτέχνη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα στο τέλος της συναυλίας του Ed Sheeran στο Detroit. Συγκεκριμένα το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου κατά την αποσυναρμολόγηση της σκηνής. Ωστόσο, κανένας από τους εργαζόμενους δεν υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό έτσι ώστε να απειλείται η ζωή του.

0: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
12: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη

0: τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
1: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
2: Ξεκινάμε το καλύτερο.
1: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
2: Wow! Και το καλό!
1: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
2: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
1: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.
3: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
4: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
3: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
4: Τι είναι η ταρταρούγα?
3: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
4: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
3: Γιατί?
4: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
3: Εσύ που τα είδες?
4: Εγώ όλα τα βλέπω.
3: Αν δεν το βλέπω.
4: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
0: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone, Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός, Μαρία Καραπαλίση.

0: Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
5: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Είμαστε μαζί και στα social αλλά και στο Viber στο 6988-957-957. Τρίτη μέρα σήμερα για το μήνα Σεπτέμβρη 2026 και φυσικά δεν χάνετε λεπτό από όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες στο dj.gr αλλά και στο νέο application του 95,7 Larissa DJ, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο σε Play Store και Apple Store. Το κατεβάζετε και μας ακούτε και από εκεί. Πάμε να ξεκινήσουμε την ώρα μας δυνατά μαζί με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες.

Εμείς τώρα, όπως και κάθε Πέμπτη. Έτσι λοιπόν και σήμερα πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια στη Μεγάλη Βρετανία για αυτή την εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 5 συναντάμε νέα είσοδο στην πεντάδα με Σιένα Σπύρο και Great Expectation. Στη θέση νούμερο 4 του βρετανικού τσάρτ είναι η Στέλλα Λέφτη με τον Boston. Νούμερο 3 για Έλα Λάγκλεϊ με το Choosing Texas. Στη θέση νούμερο 2 ο Χιούγκελ με το Moving to the Sun. Ενώ για ακόμη μία εβδομάδα στην κορυφαία θέση στη Μεγάλη Βρετανία παραμένει το Rain Me In, η συνεργασία από Sam Fender και Olivia Dean. Πίσω στα δικά μας τώρα και στις επιτυχίες του 95,7 Larissa DJ.

και τώρα. Οι διακοπές για τους περισσότερους από εμάς μπορεί να έχουν τελειώσει, όμως η ανανέωση ξεκινάει αμέσως τώρα. Η ανανέωση για το πρόσωπό μας, για το σώμα μας, για την επιδερμίδα μας, έτσι. Ο 95,7 Larissa DJ με το Laser Salon υποδέχονται αυτή τη νέα σεζόν με έναν σούπερ διαγωνισμό. Έχουμε όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά 15 διαφορετικά δώρα για 15 νικητές. Διεκδικείτε να κερδίσετε 5 συνεδρίες laser για τις μασχάλες, 5 συνεδρίες laser για το πρόσωπο, 2 θεραπείες καθαρισμού προσώπου, αλλά και 3 θεραπείες σώματος για αποτοξίνωση. Μπείτε τώρα στο Instagram το 95,7 Larissa DJ, βρείτε το πόστο διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και καλή σας επιτυχία. Και επιπλέον, μην ξεχνάτε ότι στο Laser Salon θα βρείτε έκπτωση 30% σε όλα τα πακέτα laser, αλλά και στις θεραπείες προσώπου, για να επιστρέψετε στην καθημερινότητα πιο ανανεωμένη από ποτέ. Η νέα σεζόν ξεκινάει με ομορφιά, περιποίηση και πολλά δώρα. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά η ώρα χρήσης στο dj.gr.

0: Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Έρχεται για την επόμενη ώρα εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ, Φωτεινή Δάσκου, 7 με 9 Λεωνίδας Πέπλης. Ενώ εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο απόγευμα Παρασκευής ακριβώς στις 4. Από εμένα, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Hi, I'm Calvin Harris.

Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες.

0: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Πού αλλού στο 95,7 Larissa DJ. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαι σταθερά, πάντα πίσω από το μικρόφωνο για την υπόλοιπη μία ώρα φωτεινή δάσου μέχρι και τις 7. Φύγαμε παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ξεκινάμε.

Radio DJ.

αυτή ήταν η υπέροχη Madonna. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Λοιπόν, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου του 2026. Χρόνια πολλά εδώ να πω στον Άνθιμο, στην Άνθιμη που γιορτάζουν σήμερα, στον Αρχοντή, στην Αριστεία, πάρα πολλά ονόματα. Ονόματα Πολύδρομος, Πολυδώρα και Φίβος. Και Φίβη. Ωραία, τα είπα όλα. Χρόνια πολλά, μια μεγάλη αγκαλιά και ένα μεγάλο φιλί για εσάς. Η θερμοκρασία εδώ στην πόλη μας είναι περίπου στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι λίγο μαύρος ο ουρανός. Δεν ξέρω που το πάει. Πραγματικά ο καιρός έτσι πως πάει. Εσείς συνεχίζετε, μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6988957957. Εννοείται να μεγαλώνει και η παρέα μας. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε και live και στο TikTok. Κάντε join και εκεί για να με δείτε έτσι live μέσα από το studio του DJ. Radio.

αυτό ήταν ο The Weeknd με το Out of Time. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Τώρα, δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε στο σωστό timing, αλλά κάποια πράγματα συμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή. Στις 4 Σεπτεμβρίου ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco, μόλις μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Εκεί λοιπόν θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά και ρούχα, είδη σπιτιού και διακόσμησης, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν στην οδό Μελούνας και Τζαχίλα στην Ελασσόνα, το νέο κατάστημα Pepco μας υποδέχεται με αμέτρητες επιλογές για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν οργανωμένα και οικονομικά. Ραντεβού λοιπόν όλοι εκεί. Για τη συνέχεια, Starlight, δυναμώστε!

Move like this.

0: το κίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
4: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
3: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
4: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

εδώ είμαστε σταθερά στο 95,7 Λάρισα DJ. Σας έχω τώρα τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια της ημέρας. Ξεκινάω πάντα προς το τέλος, από το τέλος προς την αρχή. Στο νούμερο 4 είναι ο Λέων. Σήμερα λάμπεις. Αυτοπεποίθησή σου σε βοηθά να κερδίσεις τις εντυπώσεις και μια ευκαιρία στα επαγγελματικά σου. Σκέψου το. Στο νούμερο 3, Παρθένος. Η οργάνωση και η επιμονή σου ανταμείβονται σήμερα. Στο νούμερο 2, Τοξότης. Η αισιοδοξία σου είναι μεταδοτική και μπορεί να φέρει μια ευχάριστη πρόταση ή είδηση. Κράτησε το αυτό το Τοξότη μου. Και στο νούμερο 1, Όζυγος. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες ευνοούνται ιδιαίτερα. Μια συζήτηση σήμερα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Εσείς είστε μέσα σε αυτά τα τυχερά ζώδια για σήμερα? Too sweet για τη συνέχεια.

0: ήταν το We Are Just Shadows.
1: Okay.
0: Έπαιξε εδώ στο DJ. Καλά ακούσατε, Λεωνίδα Πέπλη, μικρόφωνο 2.
1: Πριν λίγο με αφήσεις, θέλω να μου πεις, ήμουνα στα τυχερά ζώδια σήμερα.
0: Ήσουν στο νούμερο 1, έχω να σου πω.
1: Νιώθω τυχερός ήδη! Για πες μου, τι έλεγες σήμερα το ζώδιο μου.
0: Θα σου πάνε όλα πάρα πολύ καλά και ιδιαίτερα στα οικονομικά σου. Τίποτα, γελάκι πέτρες.
1: Ποιες πέτρες γι' αυτό είσαι. Λοιπόν, κάτι, κλείσε λίγο. Αυτό ήθελα κυρίως. Γνωστά, κοκκινογραφημένα.
0: Ναι, ωραία, τέλεια. Παραδίδω σκητάλη Λεωνίδα Πέπλη. Μαζί με το δικό του αναψυκτικό.
1: Αμέ.
0: Και παρέα με τις δικές του έτσι νούμερο 1 επιτυχίες. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.
1: Τέλεια.
0: Φιλιά πολλά σε όλους. Καλό απόγευμα.
1: Bye.
2: Yes!
3: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 2854.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
5: This is Radio DJ.
6: Here we go.

Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24/7. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988957957. Όλα τα social media είναι διαθέσιμα στα χεράκια σας. www.dj.gr. Ενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, καθώς και νέα για διαγωνισμούς που έρχονται. Τους ήδη υπάρχουν και ενεργούς διαγωνισμούς. Όπως επίσης, κατεβάσετε και το νέο application του DJ σε Android και iOS συσκευές. Εντελώς δωρεάν. Στέλνεις και screenshot στο Viber 6988957957. Το ξαναλέω, γιατί άμα στείλεις εκεί, κερδίζεις δύο πίτσες 10 τεμαχίων Bianca, παρακαλώ, από την αγαπημένη Pizza Fan. Εδώ είμαστε με Νταμιάνο και Sugar Dance Club. Συνεχίζουμε τις επιτυχίες.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Let's go. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Send Me and Coffee εδώ στον DJ. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο καιρό. Βλέπω αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μέγιστη για αύριο θα αγγίξει γενικότερα για να δούμε τους 35. Μάλιστα, πολύ ωραία. Όπως επίσης βλέπω το Σάββατο η μέγιστη στους 36, την Κυριακή στους 39, τη Δευτέρα στους 34, επίσης την Τρίτη στους 33 και γενικότερα έτριος ο καιρός την επόμενη εβδομάδα. Και αναμένονται κάποιες βροχοπτώσεις, με συγχωρείτε, αυτήν την Παρασκευή δηλαδή αύριο. Για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Παρ' όλα αυτά, έχει δροσίσει αρκετά έξω σε σχέση βέβαια με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν το λες και δροσιά αυτό. 31 βαθμοί θυμίζω αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αυτό είναι το Toka Toka από C-Stack και παίζει στον DJ 95,7 μόνο για εσένα.

0: Εδώ είμαστε σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου. Κομματάρες on DJ Spectrum λέγεται το συγκεκριμένο. Λίγο πιο χαουζιά. Λοιπόν, σας έχω και ερευνάρα για το πόσο ύπνο χρειαζόμαστε τελικά. Λοιπόν, μας λένε από μικρούς ότι πρέπει να κοιμόμαστε περίπου 8 ώρες. Εντάξει, συνήθως έτσι λένε. Όμως τώρα οι επιστήμονες το αλλάζουν λίγο αυτό και λένε όχι απαραίτητα. Νέα επιστημονική λέει ανασκόπηση δείχνει ότι το ιδανικό μπορεί να βρίσκεται περίπου στις 6,5 έως και τις 7,8 συγκεκριμένα ώρες τη νύχτα. Ενώ υπερβολικά λίγος αλλά και υπερβολικά πολύ ύπνος έχουν συνδεθεί με χειρότερους δέκτες υγείας. Άρα και αν κοιμάσαι 15 και 20 ώρες, σημαίνει ότι δεν είναι και το καλύτερο πράγμα, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι όταν κοιμόμαστε πολύ περνάμε τέλεια, όπως επίσης όταν κοιμόμαστε 1 και 2 ώρες το βράδυ. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι πολλές φορές οι ανάγκες της δουλειάς που μπορεί να το κάνουν αυτό. Δεν έχει σημασία, οπότε επιβεβαιώνουμε ξανά ότι 6,4 λέει έως 7,8 ώρες τη νύχτα είναι το σωστό. Πάμε στις επιτυχίες των DJ.
1: 95,7 Larissa DJ. Hi, this is

Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24/7, The Weeknd και Wake Me Up τον DJ. Τα καλύτερα παίζουν εδώ, www.dj.gr, κάθετος news. Μπαίνεις εκεί, βλέπεις όλες τις ειδήσεις και όχι μόνο, και ενδιαφέροντα θέματα. Παράδειγμα, 5 απλές αλλαγές που μπορούν να κάνουν το φθινόπωρό σου πιο παραγωγικό. Κατάλαβες? Πάρα πολύ ωραία πράγματα, όπως επίσης μπορείς να δεις για το νέο μας app σε App Store και Google Play Store. Αν μιλάτε γρήγορα για να δείτε τι σημαίνει για τον τρόπο που σκέφτεσαι, και γενικότερα τα πάντα τρέχουν εκεί. Όπως επίσης για το ποιο ήταν το δημοφιλέστερο emoji για το 2025. Ενδιαφέροντα θέματα στο dj.gr. Τι βέντο.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME.

Μεγάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.

0: is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Όλες οι επιτυχίες 24-7 επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης. Θα είναι σε υψηλά επίπεδα και από άποψη πετσών και από αυτοκίνητα. Σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία σήμερα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 69889-57-957 αλλά και στα social media. Μίτσικο, πέσει στον DJ για εσένα. Περιμένω τις προτάσεις σας σε όλα τα social media www.dj.gr. Επικοινωνείς και εκεί αν θέλεις μαζί μας.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Harry Styles, American Girl στον DJ. Λοιπόν, Into the Mix, αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα είναι πανικός, θα γίνει πανικός. Έχω κομματάρες όπως αυτή. Ένα remix συγκεκριμένα που τα σπάει, Peggy Goo. Αύριο θα έχουμε και πάρα πολλά δωράκια για εσάς. Θα γεμίσουμε στο μάχη από την Pizza Fan και διάφορα άλλα. Πάρτε μια γεύση τώρα. Και αύριο συντονιστείτε όλοι στο www.dj.gr και 95,7 στα FM για όλη τη Θεσσαλία. Και ακούστε Into the Mix Live.

Sweet Disco, Hella Anderson με το React Basis των DJ 95,7 σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, και σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο που το βάζουμε στο στόμα μας, παιδιά, και βλέπει αρκετά πράγματα μέσα στο στόμα μας. Τι είναι αυτό που βάζουμε στο στόμα μας? Η νέα οδοντόβουρτσα μια συγκεκριμένη εταιρεία υπόσχεται να καθαρίσει τα δόντια κατά 100%. Καλά, ακούσατε. Η συγκεκριμένη οδοντόβουρτσα έχει ενσωματωμένη κάμερα, λέει, που μόλις βάζεις αυτή μέσα στο στόμα σου, βάζεις το app στο κινητό σου και βλέπεις μέσα τα δόντια σου, τα ούλα σου και όλα αυτά, τέλος πάντων, που έχει το στόμα σου μέσα. Μπορεί να έχεις φάει, ας πούμε, πριν ένα ψωμί, να μην δεις μέσα το πίτουρο αυτό, πώς λέγεται, θα το δεις και αυτό. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν βοηθάει και για γαστροσκοπικά πράγματα, αν τη βάζεις πιο βαθιά μέσα και την οδοντόβουρτσα αυτή και βλέπεις και άλλα πράγματα, ας πούμε, μια κολονοσκόπηση ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να σώσει, παιδιά, η συγκεκριμένη οδοντόβουρτσα. 470.000 οδοντιατρικές εικόνες έχουν βγει από τη συγκεκριμένη. Αν ενδιαφέρεστε τώρα να την αγοράσετε, κοστίζει αρκετά. Παρ' όλα αυτά, θα έχετε μια ωραία εικόνα για το στόμα σας. Ωραία κίνηση αυτή της συγκεκριμένης εταιρείας να βγάλει μια τέτοια οδοντόβουρτσα. Οι πωλήσεις είναι αυξημένες κατά κύριο λόγο στις γυναίκες. Τώρα το λόγο, δεν ξέρω. David Guetta.

0: 95,7 Radio DJ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
4: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
3: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
5: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 4928 54.
6: ΠΑΕΑ ΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
7: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
6: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
7: Για τη δυσινή τη φανέλα.
6: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
7: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
6: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
7: Πάρε θέση.
8: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών? Επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
9: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
8: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
9: Τηλέφωνο 2410-286-008.
10: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
11: Ξεκινάμε το καλύτερο.
10: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
11: Wow! Και το καλό?
10: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
11: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
10: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7. Hey, this is Ami.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

Κάθε Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,1.

0: Hi, this is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες. Everything fine.